Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. 1, 2, 3, Funk Superfly. 1, 2, 3, Funk Superfly. 1, 2, 3, Funk Superfly. 1.

αύριο.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια. Con la chitarra in mano. Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Lasciatemi cantare. Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Του στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλωσορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

Με τη μουσική ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Η διαδρομή αυτή είναι μαγική και μαγειμένη.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβητίδου.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ο Γατόπαρδος ήταν ταινία του 1963 του Βισκόντι που βασιζόταν στο ομότιτλο βιβλίο του Λαμπεντούζο. Τη μουσική της ταινίας το 1963 υπέγραφε ο Νίνο Ρότα. Εκ νέου γυρίστηκε το βιβλίο σε σειρά αυτή τη φορά, η οποία προβάλλεται από συνδρομητικό κανάλι. Σήμερα τη μουσική υπογράφει ο Σιζιλιάνος Πάολο Μπονβίνο. Από το soundtrack της σειράς ακούμε το «Lettere dal fronte».

και πάμε σε ένα τραγούδι που έχει τη δική του ιστορία. Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Καζαντζής και το ηχογράφησε πρώτος το 1993. Τα λόγια ανήκουν στο Χρήστο Παπαδόπουλο. Η δεύτερη εκτέλεση ανήκει στον Κώστα Θωμαίδη το 2008 και η τρίτη που ακούμε το 2023 από τον Βασίλη Λέκα. Η Αλεξάνδρεια που χάνεις.

και καταφύγιο θα βρεις τη ζεστασιά μιας άλλης γης. Δεν θα ευθύνομαι εγώ εκεί που πας αν κάτι πάθεις, ούτε και θέλω μερτικό αν κάποια ευτυχία βρεις ή την εθάρκη που πορθείς.

σκέψη κι εδώ. Όπως το ποίημα ορκιζόσουν κόντρα στο δίσεκτο καιρό. Ό,τι θα άλλαζες ζωή πριν γίνει ξένη φορτική. Και κάπου γύρω σου εγώ, που τη ζωή σου μοιραζόσουν, σου λέγα πόσο σ' αγαπώ. Τώρα στο πρώτο

«Στο ωραιότερο σημείο», ο τίτλος του άλμπουμ της Άλκης της Πρωτοψάλτη, που περιείχε το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Βασίλης Γαβριλίδης έγραψε τη μουσική και ο Θάνος Παπανικολάου τους στίχους. Απέραντο κενό.

τραγούδι που διασκευάστηκε ουκολίγες φορές. Πρώτη το ερμήνευσε η Δαλιδά και εδώ ακούμε τη συγκλονιστική ερμηνεία της Λάρα Φαμπιάνη. «Je suis malade».

Όταν ένας άνθρωπος γίνεται αστέρι, γίνεται πηξίδα, γίνεται δρόμος. Τη μουσική έγραψε ο Μάριος Φραγκούλης και τους στίχους η Λίδα Ρουμάνη. Ο Μάριος Φραγκούλης τα γουδά. Άνοιξες δρόμους.

Λάουρα Μπρετάν, ρουμάνικης καταγωγής, γεννημένη στο Σικάγο της Αμερικής, παρουσιάστηκε στο αμερικάνικο κοινό στα 13 της σε διαγωνισμό τραγουδιού, εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτικούς με το Nessun Dorma του Τζάκομο Πουτσίνι και σήμερα, 23 ετών, τραγουδά In Your Arms.

Η μουσική ανήκει στο Λούτσιο Ντάλλα και τα ελληνικά λόγια στους αδελφούς Κατσιμίχα, που τραγουδούν μια τρυφερή ιστορία αγάπης που δεν χορταίνουμε να ακούμε πάνω από 35 χρόνια τώρα. Μάρκος και Άννα.

Το Καρούζο είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ερωτικά τραγούδια παγκοσμίως, που το θυμόμαστε περισσότερο ως Τιβόλιο Μπεν Ασάι. Το τραγούδι έχει τη δική του ιστορία. Ο Λούτσιο Ντάλλα έγραψε το τραγούδι αυτό για να τιμήσει το μεγάλο τενόρο Ενρίκε Καρούζο το 1986. Αποτελεί μια ρομαντική αφήγηση των τελευταίων χρόνων του τενόρου στο Σορέντο και την Νάπολη. Ο Καρούζο είχε μια πολύ δύσκολη ζωή στην Ιταλία και ήταν πιο πολύ αναγνωρισμένος στην Αμερική. Ήταν παντρεμένος για χρόνια με δύο παιδιά μέχρι που η γυναίκα του τον άφησε. Ύστερα γνώρισε μια πολύ νεαρότερη κοπέλα και έκανε μαζί της μια κόρη. Ο Ντάλλα έγραψε το Καρούζο σαν να ήταν ο ίδιος που μίλαγε στην τελευταία του σύζυγο.

τραγούδι το Νάμπα. Εδώ από τη Susan Boyle και από μια συλλογή τραγουδιών της το 2012 με τον τίτλο Standing Ovation. The winner takes it all.

0: Η αγάπη δεν χρειάζεται φτιά σύντομα. Τα καλύτερα, ομορφότερα και ακριβότερα ρούχα τα φοράει η ψυχή. Τη μουσική έγραψε ο Χρήστος Τηλιανού, το στίχους η Ελένη Γιώγα και ο Μπαμπιστόκας τραγουδά. Εξαιρείσαι.
1: Έλα όπως είσαι, όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου, όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου,

έλα όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου, κι έχει πίκρα το φιλί σου,

0: ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι.
1: Ίσως το 1994 ακούμε τον Gary Moore, One Day.

Ο Σκοτσέζος τραγουδιστής και τραγουδοποιός Λουίς Καπάλτι το Νοέμβριο του 2018 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι «Someone You Loved».

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για μία ώρα στην παρέα σας ήταν η χρονοχώρα της μουσικής με επιλογές και λόγια από την Ευδοκία Δαβητίδου. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bell. Υπάρχουν απογεύματα ή νύχτες που δεν ζητούν φασαρία. Ζητούν χώρο. Χώρο για σκέψεις που έμειναν μισές, για εικόνες που επιστρέφουν χωρίς προειδοποίηση, για ανθρώπους που περπατούν μέσα στις πόλεις σαν να κουβαλούν ένα δικό τους μυστικό κόσμο. Κάπου εκεί κρύβονται και οι dreamers. Όχι άνθρωποι που ονειρεύονται απλώς, αλλά εκείνοι που δεν έμαθαν ποτέ να σταματούν να αισθάνονται. Είμαι Ανέστης Χατζιαντώνιο πίσω από το μικρόφωνο και ακούς την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο», αποκλειστικά εδώ στο Radio Bird, το σταθμό που πετά και κεραϊδά σε όλο τον κόσμο. Τον ακούς κάθε μέρα, εκτός Τετάρτης, 6 με 7 το απόγευμα, μέσα από το www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας. Με το live chat κάτω δεξιά ανοιχτό, γιατί οι καλύτερες ραδιοφωνικές διαδρομές είναι πάντα κοινές. Απόψε, λίγο θέατρο, λίγο φεγγαρόφωτο, λίγη μοναξιά, λίγη φωτιά. Classic rock, progressive σκιές και τραγούδια που μοιάζουν να γράφτηκαν για ανθρώπους που κοιτάζουν συχνά τον ουρανό. Where the dreamers hide. Και ξεκινάμε κάτω από τα φώτα ενός παράξενου καμπαρέ, το 70's. Ο Steve Harley και η Cockney Rebel είχαν πάντα κάτι θεατρικό, κάτι ανάμεσα σε glam rock και σκοτεινό performance. Το Ridge από το άλμπουμ τους, Psychomode του 1974, μοιάζει σαν βόλτα σε παλιό ξενοδοχείο γεμάτο καθρέφτες, καπνό και χαμένες φιγούρες.

Και κάπως έτσι ανοίγει η αυλαία, με φώτα χαμηλά και πρόσωπα που μοιάζουν να κρύβουν ιστορίες. Αλλά κάθε θέατρο έχει και τις σκοτεινές του γωνιές. Το 1977 η Uriah Heep σε μια περίοδο πιο όρημη, πιο ατμοσφαιρική. Το Hacking Tree μέσα από το άλμπουμ Firefly έχει αυτή τη βαριά αίσθηση παλιού θρύλου, σαν προειδοποίηση που ταξιδεύει μέσα στο χρόνο.

Υπάρχουν λοιπόν τραγούδια που μοιάζουν με όνειρο και άλλα σαν ανάμνηση που δεν φεύγει ποτέ. Και ύστερα υπάρχει το Γκρέγκαρο Φώτο. Ο Φιλ Λάινοτ είχε ένα μοναδικό τρόπο να κάνει το μελαγχολικό να ακούγεται όμορφο. Το Dancing in the Moonlight δεν είναι απλώς τραγούδι για τη νύχτα. Είναι τραγούδι για εκείνες τις στιγμές που νιώθεις ζωντανός μέσα στη νύχτα.

Κάποια απογεύματα ή και κάποιες νύχτες σ' αγκαλιάζουν και κάποιες σε δοκιμάζουν, γιατί μετά το φως έχετε πάντα η σύγκρουση.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: '80. Η πρώτη εποχή με Ronnie James Dio στους Black Sabbath. Και το Heaven and Hell δεν είναι απλώς heavy metal. Είναι φιλοσοφία ντυμένη με riff. Το καλό και το κακό. Το φως και το σκοτάδι. Όλα μέσα μας. Heaven and Hell από τους Black Sabbath.

τελικά, ίσως όλοι κουβαλάμε λίγο παράδεισο και λίγη κόλαση μαζί. Και κάπου ανάμεσα υπάρχει η απώλεια. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Εκεί που οι νυχτερινές σκέψεις γίνονται μουσική. Πριν ο Ντίο γίνει η θρύλος των Σάμπαθ και των Rainbow, υπήρχαν οι Elf. Το κομμάτι Nevermore από τα 1972 έχει εκείνη τη γυμνή συναισθηματική ένταση των πρώτων ημερών.

Κάθε Nevermore κρύβει κάτι που δεν ξεπεράστηκε ποτέ. Και μετά από αυτή την μελαγχολία έρχεται το groove του δρόμου. Οι UFO. Οι UFO πριν γίνουν Arena Legends είχαν ακόμη το blues rock χώμα στα παπούτσια τους. Το Built in Comfort είναι βαρύ, χαλαρό και γεμάτο κομπασμό.

Μερικές φορές χρειάζεσαι απλώς έναν δυνατό ενισχυτή και έναν ανοιχτό δρόμο και κάποιες άλλες χρειάζεσαι ηρεμία μέσα στο χάος. Το ντεπούτο των Boston το 1976 άλλαξε τον ήχο του αμερικάνικου ροκ και το Peace of Mind μιλά για κάτι που όλοι ψάχνουν, την εσωτερική ησυχία μέσα σε έναν κόσμο που τρέχει συνεχώς.

Υπάρχουν νύχτες που δεν ζητούν φασαρία, ζητούν χώρο. Χώρο για σκέψεις που έμειναν μισές, για εικόνες που επιστρέφουν χωρίς προειδοποίηση, για ανθρώπους που περπατούν μέσα στις πόλεις σαν να κουβαλούν ένα δικό τους μυστικό δρόμο. Κάπου εκεί κρύβονται και οι dreamers. Όχι οι άνθρωποι που ονειρεύονται απλώς, αλλά εκείνοι που δεν έμαθαν ποτέ να σταματούν να αισθάνονται. Γι' αυτό, για απόψε, το ένα φέρνει τ' άλλο, έφερε λίγο θέατρο, λίγο φεγγαρόφωτο, λίγη μοναξιά, λίγη φωτιά. Classic rock, progressive σκιές και τραγούδια που μοιάζουν να γράφτηκαν για ανθρώπους που κοιτάζουν συχνά τον ουρανό. Γι' αυτό δόθηκε ο τίτλος Where the Dreamers Hide. Και ακολουθούν οι πρώιμοι Scorpions, πιο λυρικοί, πιο ψυχεδελικοί. Το Lies Like a River από το In Trance του 1975 έχει αυτή τη γλυκιά ευρωπαϊκή μελαγχολία το 70s.

και η ζωή συνεχίζει να κυλά, είτε είμαστε έτοιμοι είτε όχι, σαν επεισόδιο από κάποιο παράξενο όνειρο. Ακούτε Radio Bird, το σταθμό που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, και πίσω από το μικρόφωνο είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου με την εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο», για όλους εκείνους που βρίσκουν καταφύγιο μέσα στα τραγούδια. Οι Παύλους Ντοκ τώρα δεν έμοιαζαν με κανέναν άλλο. Η φωνή του David Sarkamp σχεδόν απόκοσμη. Και το episode μοιάζει σαν σκηνή από ταινία που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Είναι κάποιες μουσικές που δεν εξηγούνται. Μόνο σε στοιχειώνουν, ρε γαμώτο. Και μετά ο ουρανός αρχίζει να καίγεται. Η Bad Company στη σκοτεινή blues πλευρά τους. Το Burning Sky έχει εκείνη την αίσθηση τέλους διαδρομής. Σαν να κοιτάς έναν ορίζοντα που αλλάζει χρώμα.

Και μετά τους Bad Company έρχεται η νοσταλγία. Έρχεται ένα τραγούδι φόρο τιμής και ταυτόχρονα μια λεπτή ηρωνία προς τις συνεχείς συγκρίσεις με τους Monty Blues. Αλλά πέρα από αυτό, είναι απλώς πανέμορφο. Τίτλος του κομματιού των Buckley James Harvest, Pure Man's Monty Blues από τα 1977.

Και κάπου εδώ πλησιάζουμε στο τέλος της απόψινής διαδρομής. Οι dreamers δεν ψάχνουν πάντα απαντήσεις. Μερικές φορές τους αρκεί μια τελευταία πτήση. Οι Camel είχαν πάντα την ικανότητα να κάνουν τη μουσική να μοιάζει αιωρούμενη. Το Unborn από το Moon Madness του 1976 είναι σχεδόν κινηματογραφικό. Σαν απομακρύνεσαι αργά από τη γη. Και ίσως εκεί να κρύβονται τελικά οι dreamers. Camel και Unborn.

Και ήρθε η στιγμή όπου οι σκιές χαμηλώνουν, τα φώτα μικραίνουν και η απόψινή μας διαδρομή φτάνει στο τέλος της. Ήταν το επεισόδιο Where the Dreamers Hide, όπου κρύβονται οι ονειροπόλοι. Εδώ στο «Το ένα φαίνει τ' άλλο», στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και σας ευχαριστώ όλους εσάς που ταξιδέψατε μαζί μου σε αυτή τη μικρή νυχτερινή γωνιά του κόσμου. Μέχρι την επόμενη φορά, να προστατεύετε τα όνειρά σας, γιατί σε έναν κόσμο που κάνει θόρυβο, οι dreamers είναι αυτοί που κρατούν ακόμα λίγο μαγεία ζωντανή. Εύχομαι καλές εκπομπές στους επερχόμενους παραγωγούς του Radio Bird και όσο για μας, καλή συνέχεια. Και ως την επόμενη φορά, καλή αντάμωση. Γεια σας.

Τραγουδάκια τσέπης. Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10 με την Νικολέτα Παρασκευοπούλου από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Παρασκευή 22 Μαΐου στην Κορινθία, την Ελλάδα και τον κόσμο του 2026. Ο Μάιος πλησιάζει στο τέλος του, άλλες χρονιές τέτοιες μέρες ο καιρός είχε καλοκαιριάσει για τα καλά, φέτος όλα δείχνουν πως οι θερινές μέρες αργούν, αλλά όταν έρθουν, λένε οι μετεωρολόγοι, θα μείνουν, μιλώντας για θερμό καλοκαίρι διαρκείας. Για να δούμε τι θα δούμε και φέτος.

και μπορεί καιρικά το καλοκαίρι να αργεί. Τα τραγουδάκια τσέπης ωστόσο πάνε διακοπές. Τελευταία εκπομπή της φετινής σεζόν σήμερα χωρίς επικαιρότητα, αλλά με μια μίνι ανασκόπηση, ενδοσκόπηση στο χειμώνα που αφήσαμε πίσω μας. Νικολέτα Παρασκευοπούλου ζωντανά στο μικρόφωνο από το Βέλο Κορινθίας. Ελάτε να απολαύσουμε αυτό το τελευταίο μας ραδιοφωνικό πρωινό ραντεβού. Καλημέρα και καλή ακρόαση σε όλους.

Κωνσταντίνου και Ελένης χθες, να στείλουμε τις ομορφότερες ευχές στα καλύτερα παιδιά που γιόρταζαν, στον Κώστα, τον Κωνσταντίνο και την Ελένη, την Κωνσταντίνα και την Άντια. Αγαπημένο όνομα, χρόνια πολλά σε όλους όπου κι αν είστε, και όσοι έχετε ορτάζοντες, να τους χαίρεστε.

0: Πέρασε λοιπόν άλλος ένας χειμώνας από αυτούς που λες να τη βγάλουμε και φέτος, και ξεκινώντας με την τρέλα και τις διαθέσεις του καιρού, μια κλιματική κρίση, ο δεύτερος θερμότερος χειμώνας στα χρονικά της Ελλάδας από το 1960 αλλά και από τους πιο βροχερούς, για να φτάσουμε στο σήμερα που ζούμε την απόλυτη κρίση ταυτότητας του καιρού, καλοριφέρα, νημιστήρας ή σωσίδιο, κοντομάνικο, ζακέτα ή μαγιό και το μόνιμο πρωινό δίλημα τι φοράμε πάλι σήμερα.
1: Και να κάνω εμετό, θέλω να χορεύω και να κάνω εμετό.
0: Και αφού έχουμε φτάσει να κοιτάμε τρεις διαφορετικές εφαρμογές καιρού, δεν εμπιστευόμαστε καμία και τέλος αποφασίζει η μάνα από το μπαλκόνι. Ζακέτα να πάρεις.

Πάντως ευτυχώς ή δυστυχώς ο καιρός φέτος λειτουργήσε και λίγο σαν σύμμαχος, γιατί το πετρέλαιο αποτέλεσε επένδυση. Μόνιμο θέμα συζήτησης η τιμή του πετρελαίου, η αύξηση των καυσίμων και το γέμισε το στο βενζινάδικο πέρασε πλέον στη σφαίρα της φαντασίας.

Ευτυχώς βέβαια που φρόντισε η κυβέρνηση να δώσει τα Fuel Pass και κάναμε Πάσχα στο χωριό μια μικρή ανάπαυλα από τη μιζέρια της κανονικότητας. Τα καλοκαίρια μας μικρά και ατέλειωτοι χειμώνες.

0: Μπαμπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει. Μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίδι.
1: Η λέξη ακρίβεια άδειασε το καλάθι της νοικοκυράς, γιατί πηγαίναμε με λίστα με 10 πράγματα στο σούπερ μάρκετ και φεύγαμε με 4 και με έκδηλο στο πρόσωπό μας έναν υπαρξιακό προβληματισμό. Γυρίζαμε στο σπίτι, ανοίγαμε τα πατατάκια, πιο πολύ σου αέρασε από τα πατατάκια, ανοίγαμε το βούτυρο και ήταν λες και είχε κλέψει πριν από σένα κάποιος 2 κουταλιές.

Και κάπως έτσι φλερτάραμε με τα προϊόντα στα ράφια, τις τιμές στα καρτελάκια και τα γραμμάρια στις συσκευασίες. Και όταν βρίσκαμε εκείνη τη σούπερ προσφορά, νιώθαμε έστω και για λίγο εκείνη την απόλυτη ικανοποίηση ότι νικήσαμε έστω και στιγμιαία το σύστημα.

Όσο για το σουβλάκι και τη τιμή του, τι να πούμε, εθνικό σοκ. Το σουβλάκι ανέβηκε, η πίτα ανέβηκε, οι πατάτες ανέβηκαν, η ντομάτα ανέβηκε και η σταθερή αξία του Έλληνα, του Έλληνα που έχει καλεσμένους 6 και παραγγέλνει delivery για 10, έγινε ταπεινός ρεφενέ σε πλήρη εξέλιξη με φιλικό οικονομικό συντονισμό μέσω Iris.

Για ελάτε να στείλουμε τώρα και τις καλημέρες μας να φτάσουν σε όλους εσάς που ακούτε από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από κάθε γωνιά της γης. Καλημέρα στην Κόρινθο, τα Ίσθμια, το Λουτράκι, τους Αγίους Θεοδόρους. Καλημέρα σε Λέχιο, Άσο, Ζευκολατιό. Πολλά τη Βραχά, τη Βέλο, Ταρσινά, Ελληνοχώρη, στη Μάγκα, Κιάτο, Δημηνιό, Ξυλόκαστρο, Δερβαίνη. Καλημέρα στην Πάτρα, τον Πύργο, την Τρίπολη, την Άφπαχτο. Καλημέρα στην Κυλίνη και το Κάστρο Χλεμούτσι. Καλημέρα στο Αγρίνιο, τη Σαντορίνη, την Ικαρία, τη Θεσσαλονίκη, τη Βέρεια, την Κατερίνη. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Βάρη. Καλημέρα Ραφίνα, Γέρακα, Μενίδη, Περιστέρη, Νέα Φιλαδέλφια. Πολλές καλημέρες στο Γαλάτσι, τα Ηλίσια, το Ηράκλειο, τον Περισσό. Καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα στο Χάκμαν, στην Τυφλίδα. Καλημέρα στους Έλληνες του εξωτερικού. Καλημέρα σε Βιέννη και Σουηδία. Καλημέρα κόσμε.

στην Ελλαδίτσα που λέει το σουβλί σουβλάκι και το ψωμί ψωμάκι, εταιρείες ασιατικές αντισέιν και την Τεμού βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. Ένας στους πέντε Έλληνες ψωνίζει από εκεί σκρολάροντας. Χαμηλή τιμή, ευκολία, περιέργεια και μια ψυχολογία χαμηλού ρίσκου, αλλά και η αδυναμία μας να πούμε όχι σε μια προσφορά, φέρουν αυτές τις εταιρείες στην κορυφή και φέτος, αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει με υψηλούς φόρους σε μικροδέματα.

130 εκατομμύρια μηνιαίοι χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025, με την Ελλάδα να παραμένει από τις πιο θερμές αγορές στη Νότια Ευρώπη για αυτές τις πλατφόρμες, αφού η αγοραστική μας δύναμη έχει περιοριστεί δραματικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα μαγαζιά της γειτονιάς μας, των οποίων τα λειτουργικά έξοδα έχουν αντίκτυπο στις τιμές της λιανικής. Ένας φαύλος κύκλος οικονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας με κερδισμένες όλες αυτές τις μεγάλες online πλατφόρμες.

Φέτος το χειμώνα ζήσαμε με κομμένη την ανάσα έναν διαφορετικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η Μέση Ανατολή, μια απείρητη δαποθήκη έτοιμη να εκραγεί ανά πάσα στιγμή, ένα βήμα πριν από μια γενικευμένη ολοκληρωτική καθολική σύγκρουση με το Ιράν, ζήσαμε την ψευδέστηση της εκεχηρίας και την πραγματικότητα των ΟΠ.

Και όταν λέμε όπλα και πόλεμο σήμερα, δεν εννοούμε πια τα τάνκς και τα πολυβόλα. Ο πόλεμος έχει αλλάξει πρόσωπο, έχει γίνει πιο έξυπνος, πιο βουβός. Οι πτάμενοι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης μας έδειξαν ότι ο θάνατος έρχεται αθόρυβα από το πουθενά, ενώ το αίμα των αθώων παραμένει.

Και μέσα σε όλο αυτό το παγκόσμιο σκηνικό υπάρχουν και εκείνοι που δηλώνουν ειρηνιστές και επιθυμούν να παραμείνουν στην ιστορία ως οι άνθρωποι της ειρήνης, και ναι, μιλάμε για τον πρόεδρο της Αμερικής, τον πρόεδρο των αντιθέσεων, από τη μία πίεση, απειλές, στρατιωτικά πλήγματα και από την άλλη δηλώσεις για τελική συμφωνία και αποκλιμάκωση.

Ειρήνη και σύγκρουση. Δύο λέξεις στην ίδια πρόταση των δηλώσεων του Τραμπ. Δύο λέξεις που κάνουν την πραγματικότητα πιο σύνθετη, γιατί οι κρίσεις δεν λύνονται εύκολα και οι πόλεμοι δεν τελειώνουν ποτέ με δηλώσεις. Και οι δηλώσεις δεν σου φέρουν έτσι απλά το πολυπόθητο Νόμπελ. Από τους πρωταγωνιστές φέτος ο Τραμπ, αλλά για τους λάθος λόγους.

Ο τρόπος που γράφουμε, που σκεφτόμαστε, που δουλεύουμε, που διαβάζουμε, που οργανώνουμε τις ζωές μας φέτος το χειμώνα άλλαξε. Άλλαξε όχι από φέτος, αλλά άλλαξε ριζικά, γιατί πιο πολύ από άλλοτε η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, μπήκε για τα καλά στην καθημερινότητά μας, μια κρίσιμη πρόκληση που ήρθε για να μείνει.

Η AI μπήκε αόρατα και αθόρυβα παντού, δεν είναι πια τεχνολογία, είναι ένας ακούραστος βοηθός, συμπροταγωνιστής στη ζωή μας και με καλλιτεχνική φλέβα παρακαλώ, αφού κλωνοποιημένες φωνές αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος σε σημείο που εμείς οι απ' έξω αναρωτιόμαστε κάθε φορά τι είναι αληθινό και τι όχι.

Και δεν ξέρω αν τελικά μας πάρουν οι μηχανές τις δουλειές μας, αλλά θα μας πάρει σίγουρα τη δουλειά αυτός που ξέρει να χειρίζεται την AI καλύτερα από εμάς.

Η στιγμή που γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ελληνικού κοινοβουλευτισμού τον περασμένο χειμώνα ήταν η εμφάνιση του μύθου, του θρύλου, του Φραπέ, ο οποίος παρέδωσε εκεί μέσα στη Βουλή μαθήματα νομικής. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, η ατάκα που έγινε viral, που επαναλήφθηκε πάνω από 50 φορές από το Φραπέ, Παύλα,

Και βέβαια πίσω από το τρολάρισμα και τη σιωπή του φραπέ είδαμε το απόλυτο μπάχαλο με τις αγροτικές επιδοτήσεις, το γαλάζιο γλέντι εκατομμυρίων, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέτει τον οργανισμό υπό επιτήρηση και τους αγρότες οργισμένους στα μπλόκα των εθνικών οδών.

Πάντως, αν η φετινή ανασκόπηση είχε τίτλο, αυτός θα ήταν το μεγάλο φαγοπότη. Το θέμα της κατασκοπίας μοίρασε 126 χρονάκια φυλακή στους μεσάσωτες, αποκαλύφθηκε επίσημα μνημόνιο συνεργασίας ΑΕΠ και Predator, χρηματοδοτούμενο μάλιστα με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Δουλίτσα έπεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ήρθε για έλεγχο ρουτίνας και βρήκε μια χώρα που η κυβέρνησή της τρώει ανάλγητα και αχόρταγα με χρυσά κουτάλια στην υγειά των κορόιδων.

Και εκεί που το μεγάλο φαγοπότη σύναντα το μεγάλο μπάζωμα, γεννιέται εκείνη η δικαιοσύνη που σε παγκόσμια πρωτοτυπία, αντί να δικάσει το έγκλημα, βάζει στο εδόλιο την ίδια την υπομονή των ανθρώπων, των συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού εγκλήματος των Δεμπών, που έγιναν μόνοι τους detective, που στηβάζονται σε μια κατάλληλη αίθουσα εκατομμυρίων, που κάνουν απεργία πείνας για να αποδοθεί δικαιοσύνη, που εμπέζονται από όλους εκείνους τους πολιτικούς που κρύβονται πίσω από ασυλίες, που μιλάνε για θεσμούς με το στόμα γεμάτο χώμα και αίμα.

Υπάρχει κάτι πιο επικίνδυνο από την οργή, η μνήμη. Και αυτή δεν μπαζώνεται, δεν μεταφέρεται με φορτηγά μέσα στη νύχτα, δεν μπαίνει σε συρτάρια υπουργικών γραφείων. Και όσο υπάρχει η μνήμη, υποχρεώνει την κοινωνία να μην συνηθίσει το άδικο.

Και από τα μπαζώματα στα μπαλώματα της δημόσιας υγείας και τα βραχιολάκια που ήρθαν να εξυγχρονίσουν το αποστεωμένο ΕΣΥ έως τον πολύ συζητημένο υπουργό τηλεβιβλιοπόλη Άδωνη που τα βλέπει όλα καλά, όλα ανθυρά, στους γιατρούς που παρετούνται, στους γιατρούς που εγκαταλείπουν στο εξωτερικό, στους νοσηλευτές που καταραίουν στα ράτζα στους διαδρόμους, στα πληρωμένα απογευματινά ιατρία, στα ιδιωτικά πολυατρία που πλουτίζουν, στον άμυρο ασθενή που καθημερινά ανακαλύπτει ότι ο όρος δωρεάν αξιοπρεπής υγείας στην Ελλάδα παραμένει όρος στα λεξικά και στις προεκλογικές

Άλλη μια σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της και η ζωφερή πραγματικότητα της φετινής άνοιξης. Με την τραγική είδηση των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, μας προσγείωσε στην πιο μαύρη, την πιο οδυνηρή πλευρά αυτής της χώρας.

δεν είναι πλέον ότι τα ντουβάρια καταραίουν, είναι οι ίδιες οι ψυχές των παιδιών που συνθλίβονται σε μια κοινωνία πρέσα. Μια ανοιχτή πληγή που μας λερώνει όλους.

Και κάπως έτσι μας βρίσκει το φετινό καλοκαίρι, προσπαθώντας να χωνέψουμε το φέρτο που μας βαριστομάχιασε, με τις τσέπες άδειες σε μια Ελλάδα που καταραίει καθημερινά χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα έναν ολόκληρο χειμώνα που τα λέγαμε από τούτο εδώ το μικρόφωνο, που αναζητούσαμε διακαώς μια καλή είδηση να μας φτιάξει τη μέρα, κάτι που να μας θυμίσει πως αυτή η χώρα μπορεί ακόμα να παράγει ελπίδα και όχι μόνο επιβίωση.

Επιπλέον, οι αλγόριθμοι του κινητού διαβάζουν τα όνειρά μας, τις επιθυμίες μας και μας ραδιάζουν στις οθόνες μας μια ζωή που μοιάζει πάντα λίγο πιο φωτεινή από τη δική μας. Προορισμοί που δεν θα ταξιδέψουμε, σπίτια που δεν θα αποκτήσουμε, ρούχα, σώματα, εμπειρίες που μας θυμίζουν διαρκώς τι μας λείπει σε μια ατελείωτη βιτρίνα ονείρων που ο καθένας μας κοιτάζει αλλά χωρίς απαραίτητα να αγγίζει. Κι όμως μέσα σε όλα τα παραπάνω υπάρχει κάτι που δεν κατάφερε ποτέ ακόμα και κανένας να φορολογήσει, να κρυβίνει, να εξαφανίσει. Η ανάγκη του Έλληνα να βρίσκει τρόπο να συνεχίζει. Μπορεί να μην γεμίζει πάντα το καλάθι, μπορεί λογαριασμοί να τρέχουν, η καθημερινότητα να στενεύει, αλλά πάντα κάπως θα βρίσκεται μια παρέα να ξημερώνει με μπύρες από το περίπτερο στο μπαλκόνι, μια παρέα με κιθάρες και σπιτικό τσιπουράκι γύρω από μια φωτιά στην παραλία, ένα τραπέζι που δεν είχαμε τίποτα και κράτησε μέχρι τα ξημερώματα.

Γιατί αυτός ο λαός έμαθε να εφευρίσκει ανάσες και διεξόδους, να μοιράζεται, να επιβιώνει, να ελπίζει και να επιμένει να χαμογελά. Και ίσως εκεί να βρίσκεται η αληθινή ελπίδα, στα γέλια των οικείων μας, στα καλοκαιρινά βραδάκια, στα πάμε μια βόλτα που σώζουν ολόκληρες μέρες. Γιατί όσο αναζητάμε λίγη θάλασσα, λίγη μουσική και λίγους και καλούς δικούς μας ανθρώπους, τίποτα δεν χάθηκε ακόμα.

Αυτά και για σήμερα. Αυτά και για φέτος. Τα τραγουδάκια τσέπης κλείνουν για καλοκαίρι. Όσοι ζούμε στην επαρχία από επιλογή, μπορεί να έχουμε το προνόμιο μιας πιο ανθρώπινης ζωής, να βλέπουμε το γαλάζιο της θάλασσας πηγαίνοντας στις δουλειές μας τα πρωινά, να απολαμβάνουμε πανέμορφες ανατολές και εκρηκτικά ηλιοβασιλέματα, να αναπνέουμε τον καθαρό αέρα της πράσινης γης. Ωστόσο, τα καλοκαίρια μας είναι μια εποχή αυξημένων υποχρεώσεων. Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε. Το Σεπτέμβρη ξανά, Παρασκευή ή άλλη μέρα με τα τραγουδάκια τσέπης, είτε κάπως αλλιώς, ποιος ξέρει. Κρατάμε τα βραδινά ραδιοφωνικά ραντεβού μας κάθε τελευταία Τρίτη του μήνα, έτσι για να μην χαθούμε. Την ερχόμενη Τρίτη έχουμε αφιέρωμα στην ελληνική δεκαετία του 60 με τις δικές σας επιλογές. Στείλτε τις παραγγελίες σας μέχρι το Σάββατο το βράδυ, γιατί το τραγούδι ξέρει πάντα που πονάς. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Bert. Ακολουθεί ο Θανάσης Κρεμασμένος με το μουσικό ημερολόγιο.

0: Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτά τα 31 πρωινά ραδιοφωνικά ραντεβού της φετινής σεζόν που ολοκληρώνεται σήμερα. Τα τραγουδάκια τσέπης δεν θα ήταν τα ίδια χωρίς τη δική σας παρουσία, τη δική σας στήριξη, τη δική σας αγάπη. Μοιραστήκαμε μαζί παρασκευιάτικα πρωινά με επικαιρότητα, με μουσική, καθημερινές ιστορίες χαράς αλλά και λύπης, συγκίνησης, γέλιου. Και αυτό ίσως να είναι και το πιο όμορφο κομμάτι του ραδιοφώνου, ότι ακόμα κι αν δεν γνωριζόμαστε όλοι προσωπικά, νιώθουμε πως αυτά τα πρωινά εκπέμπουμε όλοι μαζί στην ίδια συχνότητα.
1: Μόνο τρόπο να κοιτάμε.
0: Σας ευχαριστώ για κάθε καλημέρα, για κάθε μήνυμα, για κάθε σχόλιο, για κάθε στιγμή που ήσασταν συντονισμένοι. Να έχετε ένα όμορφο, ξένιαστο και φωτεινό καλοκαίρι γεμάτο μουσικές, χαμόγελα και ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Και όπως πάντα, να κρατάτε μια μικρή θεσούλα στην τσέπη σας για ένα ακόμα τραγουδάκι. Καλό καλοκαίρι!

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Ακούτε το Ραδιοπούλι. Στην παρέα σας ο Δημήτρης Θεολόγου μέχρι και τις 9. Σήμερα, δίνοντας βήμα στο λόγο του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Λόγος ευθύβολος, πρωτοπόρος, επαναστατικός. Τα περισσότερα έργα του είναι γραμμένα τη δεκαετία του 30 και τα λόγια του γίνονται καταγραφέας της εποχής του ναζισμού και της προετοιμασίας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δύο δίσκοι το 1979, δύο δουλειές σημαντικές, η μία του Θάνου Μικρούτσικου, η μουσική πράξη στο Μπρέχτ. Η δεύτερη είναι η δουλειά που έκανε η Μαρία Φαραντούρη επάνω στην μουσική του Χαν Άισλερ και του Κουρτ Βάιλ με τα λόγια του Μπρέχτ την ίδια εποχή. Μένω σε αυτό, η ώρα αυτή θα είναι γεμάτη από μουσικές του Χαν Άισλερ και του Κουρτ Βάιλ και φυσικά του Θάνου Μικρούτσικου. Ξεκίνημα με το ταγκό του Κουρτ Βάιλ και σιγά σιγά μπαίνουμε στο θέμα. Καλή σας ακρόαση.

Τη δεκαετία του 70, ο Θάνος Μικρούτσικος παρουσιάζει ένα έργο τομή στη σύγχρονη μουσική πραγματικότητα. Παντρεύει τη μελωδία του με τους στίχους του Μπέρτολτ Μπρέχτ και γράφει τη μουσική πράξη στον Μπρέχτ. Η εργασία του Μικρούτσικου πάνω στον Μπρέχτ άρχισε μέσα στη δικτατορία το 1972, τέλειωσε το 1977 και βγήκε σε βινήλιο το 1979.

0: Τεχνητζένη των πειρατών, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Kurt Weill σε στίχους του Bertolt Brecht. Η Μαρία Φαραντούρη μελετά τα τραγούδια του Brecht το 1978 με τη διδασκαλία του σκηνοθέτη Δημήτρη Μαυρίκιου. Την ίδια χρονιά τα παρουσιάζει στο θέατρο Αλίκη. Αργότερα για την ηχογράφηση του δίσκου έχει τη βοήθεια του σκηνοθέτη Θόδωρου Τερζόπουλου. Η ελληνική απόδοση των ποιημάτων είναι του Παύλου Μάτεση και η ενορχήστρωση των τραγουδιών του Χένρι Γκρίτσελ.
1: Κι όταν σμίξαν τα κορμιά τους,
0: η συνέχεια στη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου.
1: Με στην ειδονή του σκότου
0: είναι η μπαλάντα των μικροαστών.
1: Ήταν μόνη πια μαζί του και της φίλησε την κόμη. Δεν ήταν καμιά πόρνη.

Αυτή ήταν φωνή του Γιάννη Κούτρα. Μια φωνή που τότε που γράφτηκε ο δίσκος αυτός ήταν 24 χρόνων. Ο Θάνος Μικρούτσικος τον πήρε από τις Μπουάτ και τα Αντάρτικα και τον έβαλε να τραγουδήσει τη μουσική πράξη στον Μπρέχτ. Ποιος θα φανταζόταν ότι μετά από τόσα χρόνια αυτός ο δίσκος έχει μείνει στο Δινεκές σαν κάτι κλασικό. Επιστροφή στην Μαρία Φαραντούρη και τη δουλειά της. Στη δουλειά του, στα λόγια του Μπρέχτ, με τον Σουραμπάγια Τζόνι.

Η κόκκινη ρόζα χάθηκε κι αυτή. Κανείς δεν ξέρει που το κορμί της παραχώσαν. Έλεγε την αλήθεια στους φτωχούς.

Alabama Song, ένα τραγούδι του Kurt Weill από τα πιο πολυδιασκευασμένα. Γυρίζουμε όμως ξανά στο έργο του Θάνου Μικρούτσικου και εδώ θέλω να πω ότι ο Θάνος Μικρούτσικος όταν έγραψε τη μουσική πράξη στον Brecht ήτανε μόλις 32 χρόνων. Καλά διαβασμένος όμως τόσο στα λόγια του Brecht όσο και στη μουσική από τους τρεις συνθέτες στενούς συνεργάτες. Τον Brecht, τον Kurt Weill, τον Hans Eisler και τον Pau Dessau. Έδωσε λοιπόν το δικό του στίγμα πάνω στα λόγια του Brecht.

Ταραγμένα χρόνια που τα περιέγραψε με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο ο Μπρέχτ. Η Γερμανία είχε βγει από μια ήττα από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε βγει από την κρίση του 29 και η δεκαετία του 30 ήταν μια δεκαετία προετοιμασίας για αυτό που ερχότανε. Για αυτό που περιέγραψε με πολύ ανάγλυφο τρόπο ο Μπρέχτ. Από την μπαλάντα του νεκρού στρατιώτη στο γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου. Με τη μουσική του Θάνο Μικρούτσικο.

Το ημερολόγιο δεν δείχνει ακόμα την ημέρα. Όλοι οι μήνες, όλες οι μέρες είναι ακόμα νυχτές. Κάποια από αυτές θα σφραγιστεί με ένα σταυρό.

0: Οι εργάτες φωνάζουν για ψωμί. Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές. Οι άνεργοι πεινούσαν. Τώρα πεινάνε και όσοι εργάζουν.
1: Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές.
0: Φτιάχνουν οβίδες.
1: Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές.
0: Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές. Οι άνεργοι πεινούσαν. Τώρα πεινάνε και όσοι εργάζονται.

Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε «Πόλεμος και ειρήνη είναι δύο πράγματα ολότελα διαφορετικά». Όμως η ειρήνη τους και ο πόλεμός τους μοιάζουν όπως ο άνεμος και η θύελλα. Ο πόλεμος γεννιέται από την ειρήνη τους, καθώς ο γιος από τη μάνα. Έχει τα δικά της απέσια χαρακτηριστικά. Ο πόλεμός τους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους.

στον τοίχο με κυμωλία γραμμένο. Θέλουνε πόλεμο. Αυτός που το είχε γράψει έπεσε κιόλας.

0: Σαν θα έρθει η ώρα της πορείας, πολλοί δεν ξέρουν πως επικεφαλής βαδίζει ο εχθρός τους. Η φωνή που διαταγές τους δίνει είναι του εχθρού τους η φωνή. Και εκείνος που για τον εχθρό μιλάει είναι ο ίδιος τους ο εχθρός.
1: Νύχτα. Τα αντρόγυνα ξαπλώνουν στο κρεβάτι τους. Οι νέες γυναίκες θα γεννήσουν ορφανά.

0: γρήγορα απ' τον άνεμο και απ' τον ελέφαντα σηκώνει βάρος πιο πολύ. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα
1: χρειάζεται πιλότο.

0: προφητικός ο λόγος του Μπρέχτ, ένα αιώνα σχεδόν μετά από την εποχή που ο Μπρέχτ έγραφε αυτά τα λόγια, δυστυχώς ο λόγος του είναι επίκαιρος. Το ραδιοπούλι ακούτε, ο Δημήτρης Θεολόγου είναι στην παρέα σας, παίζοντας με δύο δίσκους αναφοράς στην ελληνική μουσική. Ο ένας είναι η μουσική πράξη στον Μπρέχτ και ο άλλος είναι η Μαρία Φαραντούρη τραγουδάει Μπρέχτ σε μουσική Κουρτ Βάιλ και Χαν Άισλερ.
1: Τη στέλνει από την Πράγα στην κυρία του για δώρο.
0: Αυτό είναι το τραγούδι του Ναζί Σταφαντάρου.

Κι από τη Βαρσοβία στη γυναίκα του τη στέλνει μια γούνα που λυμπιζόταν, της πάει τρέλα το βίζον καλέ. Στέλνει ο φαντάρος ο Ναζί στο Όσλο όταν μπήκαν, μια σάρπα στέλνει δώρο με κρόσια και με γεννή.

του Αλτέντινγκ λόγου χάρη μπορεί κανείς να δει τον καθολικό στρατηγό Τίλι στο φερετρό του. Στο Αλτέντινγκ λόγου χάρη μπορεί κανείς να δει τον καθολικό στρατηγό Τίλι στο φερετρό του, τα ρηχευμένο κάτω από γυαλί.

Πράξεις στο Μπρέχτ είναι ένα έργο για δύο φωνές, δύο κλαρινέτα και πιάνο. Η ποίηση του Μπρέχτ μεταφράστηκε από τον Μάριο Πλωρίτη, τον Πέτρο Μάρκαρη και την Αγγέλα Βερικοκάκη. Το τραγούδι της ενότητας τώρα

0: Αυτό ήταν το τραγούδι της ενότητας, ένα τραγούδι που μελοποίησε τα λόγια ο Χαν Άισλερ. Γυρίζουμε όμως στη δουλειά του Θάνου Μικρούτσικου. Και ακούμε το τραγούδι που άνοιξε το δίσκο.
1: Για καιρούς
0: Άννα Μιγκλές.

Το τραγούδι της αλληλεγγύης θα κλείσει αυτή η εκπομπή, αφιέρωμα στο Μπέρτολτ Μπρέχτ. Δημήτρης Θεολόγου ήταν στη παρέα σας. Το ραδιοπούλι ακούτε, μείνετε συντονισμένοι. Ο Θανάσης Κρεμασμένος έρχεται με τις δικές του μουσικές αποσκευές. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλησπέρα φιλαράκια, ζωντανά από το Βραχάτι, θα είναι κρεμασμένος για τους φίλους Χάγκμαν μέχρι τις 10 μαζί και μετά από πολιτικό τραγούδι περνάμε σε ροκές. Διότι εδώ στο Radio Bird δεν βαριέσαι ποτέ. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, πρώτη ατάκα και σαρδάμ, δεν πειράζει. Σήμερα λοιπόν μου προέκυψε η διάθεση να κάνω ένα μικρό ραδιοφωνικό πάρτι διάρκειας μιας ώρας με κομμάτια που έχω χορέψει εγώ και η γενιά μου στο παρελθόν και που ακόμα και τώρα, αν τα ακούσουμε στο ραδιόφωνο ή σε κάποιο μπαράκι, νομίζω θα ξεσκοθούμε. Ήταν η Go-Go's και το We Got The Beat από το 1981 και είναι η Blondie και το Maria. Ένα τραγούδι που έρχεται από το 1999 και που καρφώθηκε στην κορυφή σε πολλές χώρες εκείνη την περίοδο.

Καλησπέρα στην παρέα που έχει μπει ήδη στο chat. Αν θέλετε μπαίνετε και εσείς κάτω δεξιά στη σελίδα του σταθμού, εκεί που λέει live chat, πατάτε, γράφετε ένα ψευδώνυμο ή το κανονικό σας όνομα, στέλνετε το μήνυμά σας, μπαίνετε στη κουβέντα. Ήδη είναι στην παρέα η Νικολέτα, ο Λεωνίδας, και ελπίζω θα έρθουν και άλλα παιδιά σε λίγο. Το σκηνή σαμπούνι και δισκάκι έχει μπει σε καλοκαιρινό mood, το έχετε καταλάβει. Έτσι θα πάει όλο το καλοκαίρι, με εξωστρέφεια και θετική ενέργεια στις μουσικές επιλογές. 1979, πιθανόν τη θυμάστε, η Lynn Lovitz και το Lucky Number. Μια πολύ ωραία τύπησα, η οποία είχε έρθει στην Ελλάδα αμέσως μετά τους Πολύς, τότε που ξανάρχισαν οι συναυλίες, και είχε παίξει και αυτή στο Sporting και ήμουν και μέσα.

Συνεχίζουμε να χορεύουμε. Iggy Pop, Real Wild Child, είναι ένα τραγούδι που δεν είναι δικό του, είναι του 50, το είχε πρωτοποιεί ο Αυστραλός Johnny O'Keefe, αλλά ο Iggy το πήγε σε άλλο level. Από το άλμπουμ Blah Blah.

τραγούδι για τα άγρια αγόρια και κορίτσια, γιατί όχι, που παραμένουν άγρια όσα χρόνια και αν περάσουν. Και ο Iggy Pop το έχει αποδείξει, αν μη τι άλλο.

Άλλο ένα άγριο αγόρι έχω για τη συνέχεια, τον Billy Idol, ο οποίος πριν κάνει solo καριέρα είχε μια μπάντα που λεγόταν Generation X. Η μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν το Dancing With Myself, τραγούδι το οποίο ξανά ηχογράφησε αργότερα όταν έγινε πλέον star. Ακούμε την πρώτη εκτέλεση.

Χορεύοντας λέμε τον εαυτό μου, αλλά μπορούμε να χορέψουμε και παρέτσα, έστω και εξ αποστάσεως. Καλησπέρα και στην Ελπίδα. Ναι, ο Ροκάς δεν έχει κοιμηθεί ποτέ μέσα μου, αγαπητοί φίλοι. Πάντα ξύπνιος είναι, απλά το φιλάω κυρίως για τον εαυτό μου στις playlist εκτός αέρα. Αλλά καμιά φορά

Και πάμε σε έναν Ολλανδό rock'n'roller που δεν είναι πια η ζωή, θρυλικός Herman Brood, κάτι σαν το δικό μας τον Παύλο το Σιδηρόπουλο, μιας και αυτός είναι θρύλος και αυτός έμπλεξε με τις ουσίες και έχασε τη ζωή του από αυτές. Ακούμε το rock'n'roll Junkie.

Και ο χορός συνεχίζεται. Πάμε να ακούσουμε μια θρυλική μπάντα του λεγόμενου pub rock, που είναι ουσιαστικά rock and roll, αλλά σύγχρονο. Σύγχρονο, εντάξει, έχουν περάσει 30 χρόνια, αλλά το λες και σύγχρονο. Οι Dr. Feelgood, οι οποίοι πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, πέρασαν και από την Ελλάδα. Το κομμάτι λέγεται She Does It Right. Ό,τι πείτε, παιδιά.

Και εδώ έχουμε τον Ρόμπερτ Πάλμερ στο ξεκίνημα της καριέρας του, το Bad Case of Loving You. Δυστυχώς και αυτός έφυγε νωρίς, αλλά μας άφησε ωραία τραγούδια.

Κι άλλος εκπρόσωπος του Pub Rock, ο Graham Parker και η μπάντα του η Rumor. Όμως καταλαβαίνετε, αν με πετύχετε πουθενά σε κανένα μπαράκι, ή θα σας φτιάξω ή θα βγείτε τρέχοντας.

0: σήμερα ακούγοντας αυτό το τραγούδι, αν νιώθω 40 χρόνια νεότερος. Εντάξει, μόλις τελειώσει η εκπομπή θα επανέλθω στις εργοστιακές μου ρυθμίσεις. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Τραγούδια που τουλάχιστον εμένα με πηγαίνουν πίσω σε εποχές που ήμασταν λίγο πιο ζόρικοι, να πω. Διασκεδάζαν και περισσότερο. Συνολικά ο κόσμος δεν ήταν μουρτζούφλης. Η Αντούρη, άλλος σπουδαίος. Wake up and make love with me. Ύμνος.
1: I come awake with the gift for womankind. You're still asleep

Αυτός ήταν ο Ιαντούρη, που παρόλο που είχε ένα κινητικό πρόβλημα, ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας, κατάφερε στη σκηνή και σε ξεσήκωνε. Και αυτός είναι ο Τομ Ρόμπινσον και η μπάντα του, ανοιχτά γκέι, σε μια εποχή που ήταν δύσκολο να μιλάς για τη σεξουαλική σου ταυτότητα. Όχι απλά μιλούσε, αλλά στα τραγούδια του διεκδικούσε τα δικαιώματά του.

Θα πάμε τώρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη, εκεί που δισκογραφούσε και έκανε live ο Willie DeVille με την μπάντα του, τους Mink DeVille. Το πιο γνωστό τραγούδι τους είναι το Spanish Troll που παίζει τώρα. Ακούτε σκηνή, σαπούνι και δισκάκια rock από παλαιότερες δεκαετίες.

Τραγούδι του 1977 είναι το Spanish Stroll και το επόμενο που έρχεται κυκλοφόρησε 6 χρόνια αργότερα. Ο Huey Lewis και η μπάντα του, η News, I Want a New Drug.

Αυτό είναι ένα παλιό κομμάτι που είχαν το πει Question Mark and the Mysterians και το διασκεύασαν αρκετά χρόνια αργότερα οι Stragglers από τα αγαπημένα της εκπομπής, το 96 Tears.

Με τα πολλά και τα άλλα, 12 λεπτά μείνανε για να ολοκληρωθεί η σημερινή εκπομπή. 11 η ώρα κουμάρι Κατσαβριά. Γιατί αν δεν τον ακούσουμε θα βρούμε τον μπελά μας. Έτσι έχω μάθει. Πέρα από την πλάκα, ο Άρης πάντα μαζεύει όλη κόσμο και κάνει και πολύ ωραίες εκπομπές. Πάμε στον Edwin Collins και το A Girl Like You, ένα κομμάτι που πάντα παίζει στα παλτάκια.

Θα πάμε τώρα στο 1978, όπου αγαπούσα πολύ έναν Elvis, όχι τον Presley, και αυτόν τον αγαπώ, αλλά τον Elvis Costello με την μπάντα του, τους Attractions. Ακούμε το Pump It Up.

πρώτο τελευταίο τραγούδι, μια blues rock διασκευή σε ένα από τα πολύ αγαπημένα του Bob Dylan, το Maggie's Farm, από τους Blues Band.

και κλείνω με τους 9 Below Zero. Ήταν μια rock and roll εκπομπή. Ζωντανά θα τα πούμε αύριο στις 11 το πρωί με το μουσικό ημερολόγιο, 11 με 1. Και το σκηνή σαπούνι και δισκάκια θα είναι στο Radio Bird ζωντανά τη Δευτέρα στις 9. Καλά να είμαστε, καλά να περάσετε.

Υπάρχουν στιγμές που οι άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται μακριά ο ένας από τον άλλο, κι όμως να συναντιούνται κάπου αόρατα, σε μια σκέψη, σε ένα στίχο, σε μια μουσική που ξυπνά το ίδιο συναίσθημα. Το ραδιόφωνο ήταν πάντα μια γέφυρα, ένας τρόπος να συναντιούνται άνθρωποι που ίσως να μην γνωριστούν ποτέ, αλλά να νιώσουν το ίδιο συναίσθημα, μέσα από μια μελωδία. Και αυτό είναι η δύναμη του μαζί. Η συλλογικότητα δεν είναι απλώς πολλές φωνές ενωμένες, είναι η ανάγκη να μοιραζόμαστε, να ακούμε και να θυμόμαστε πως κανείς δεν είναι μόνος όταν υπάρχει μουσική.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαι ο Άρης Κατσαβριάς, ακούτε την εκπομπή Μύστες του Έντεχνου μέσα από το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Απόψε, λίγο πριν φύγει ο Μάιος, γινόμαστε η παρέα που όλοι θα ζήλευαν. Μια παρέα που μόνο το ραδιόφωνο μπορεί να δημιουργήσει.
1: Σήμερα δαθμόφιλο στα χείλη.

0: Απόψε η εκπομπή δεν ανήκει μόνο σε μένα που είμαι σε αυτό το μικρόφωνο. Ανήκει σε όλους εσάς που δώσατε ένα ξεχωριστό παλμό σε αυτή τη βραδιά. Τραγούδια αγαπημένα, επιλογές που κουβαλούν ιστορίες, αναμνήσεις, ανθρώπους και στιγμές που αφήσαν το δικό τους αποτύπωμα στην καρδιά. Κάθε μουσική που θα ακουστεί απόψε έχει έναν λόγο που βρέθηκε εδώ. Και πίσω της, μια μικρή προσωπική αλήθεια. Να ταξιδέψουμε λοιπόν μαζί μέσα από τις δικές σας επιλογές, αφήνοντας τη μουσική να ενώσει διαφορετικές ζωές σε μια κοινή συχνότητα.
1: Δώσε
0: και σε ένα τσάτ κάτω δεξιά που περιμένει να πείτε τη δική σας καλησπέρα.
1: Που έλεγαν οι πίστες στη σελή.

Πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή βραδιά με μια αφιέρωση που μοιάζει περισσότερο με προσωπική εξομολόγηση. Απ' την ελπίδα για το δικό μας Χάγκμαν, το Θανάση Κρεμασμένο. Μας λέει λοιπόν η ελπίδα μας. Ήρθε μετά από μια σημαντική απώλεια. Ίσως αυτό να είναι η συμπαντική δικαιοσύνη. Το σύμπαν κάτι σου παίρνει, αλλά ταυτόχρονα κάτι σου φέρνει και τις ισορροπείς. Προσωποποίηση της ενσυναίσθησης και της συναισθηματικής νοημοσύνης. Είναι σαν το γλάρο. Έρχεται όταν έχεις ανάγκη για παρέα, για κουβέντα, για να σε κάνει να ξεφύγεις, να ξεχαστείς, να γελάσεις και φεύγει διακριτικά. Και επανέρχεται κάθε φορά που διαισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Ξανά και ξανά και ξανά και πάντα. Το γλάρο του Λιδάκη τον αγαπάμε και οι δύο, λέει η ελπίδα. Πίστευα ότι είναι ένα τραγούδι σαν εσωτερικός μονόλογος, μέχρι που γνώρισα το Θανάση. Ο Θανάσης είναι ο δικός μου γλάρος. Τον περιμένω. Έχω ανάγκη την προσμονή και έχει ανάγκη το ταξίδι. Δεν φοβόμαστε την πόρα. Θα πετάξουμε παντού μαζί.

Στη συνέχεια, Νικολέτα, τραγουδάκια τσέπης. Και τώρα το καλοκαίρι, κάθε τελευταία τρίτη του μήνα, το τραγούδι «Ξέρει που πονάς». Μου ζήτησε το «Άνθρωποι μονάχοι» και το αφιερώνει σε όλους εκείνους που επιλέγουν τη μοναξιά από τους λάθους ανθρώπους. Ίσως να υπάρχει μια αλήθεια σε αυτό, αν και καμιά φορά σκέφτομαι πως ακόμα και οι λάθος άνθρωποι κάτι αφήνουν πίσω τους. Μια πληγή, ένα μάθημα, μια ιστορία που αργότερα καταλαβαίνεις γιατί έπρεπε να συμβεί. Γιατί η μοναξιά μπορεί να προστατεύει, αλλά είναι και οι λάθος συναντήσεις που πολλές φορές μας μαθαίνουν ποιοι πραγματικά είμαστε.

Πώς γίνεται να αισθάνεσαι μόνος μέσα στην παρέα, ανάμεσα σε συνηθισμένα περιγράμματα καθημερινών ανθρώπων? Κάποιες φορές δυσκολεύεσαι να ενσωματωθείς. Είναι σε άλλο μήκος κύματος, σε άλλη φάση, σε άλλη διάσταση. Εκεί ο τραγουδοποιός επιλέγει, αντί να ανέβει επίπεδο και να πετάξει, να δραπετεύσει σκάβοντας τις αληθινές του ανάγκες, στις μόνες ανάγκες που σου θυμίζουν την πραγματικότητα. Κάτι σαν καταναγκαστική προσγείωση, σαν φυλακισμένη απόδραση. Απλά, λιτά και ζεμπέκικα. Χορεύουμε με τα ένστικτά μας. Αυτά ήταν λόγια ποιου άλλου, του μαέστρου. Μαζί της Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, και έτσι δραπετεύω από τις παρέες.

τέχνες και θρησκείες. Κι άλλοι ξυπνήσαν Ελληνές τόσο φανατικοί. Βρήκαν τη σωτηρία τους χωρίς αμφιβολίες. Και κάποιοι άλλοι φίλοι μου, ίσως πιο πονηροί, που μένουνε για πάντα αμφισβητείες. Παρόλη τη διανοία, το ξέρω πως μπορεί να βρίσκονται στα πράγματα.

την κάνω, σιγά σιγά λέω να την κάνω, λέω να την κάνω, σιγά σιγά λέω να την κάνω, λέω να την κάνω, σιγά σιγά.

αποκτήσανε προσφάτως το παιδί. Ύστερα από χρόνια αμφιβολίας

φίλοι μου, λιγάκι εγωιστές. Και καλοπερασάκηδες στο βάθος, που πάντα προφητεύουνε χίλιες καταστροφές. Να φέρνεις, λένε, ένα παιδί στον κόσμο, αυτό είναι λάθος.

0: την κάνω. Σιγά σιγά λέω να την κάνω. Λέω να την κάνω. Σιγά σιγά λέω να την κάνω. Λέω να την κάνω. Σιγά σιγά λέω να την κάνω. Λέω να την κάνω. Σιγά σιγά λέω να την κάνω. Λέω να την κάνω.
1: Επιλογή του Νίκου του Φραγκάκη, που προχτές τη Δευτέρα είχε τα γενέθλιά του, και σας ενημερώνω πως την Παρασκευή 12 Ιουνίου σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες θα κάνει την πρεμιέρα ο καινούργιος του δίσκος με τίτλο «Της Ανησυχίας». Ανήσυχος και ερωτευμένος είναι και ο επόμενος ακροατής, καλλιτέχνης γάρ, ο Φώτης μας. Ο Φώτης ζήτησε «Το μέτρησα» από τη φωνή της Ελευθερίας Αρμανιτάκη, μαζί με μια απλή αλλά τόσο αληθινή αφιέρωση. Ο έρωτας λέει ότι ομορφότερος στη ζωή μας. Έτσι είναι, φίλε Φώτη. Γιατί ο έρωτας δεν μετριέται με διάρκεια, ούτε με υποσχέσεις. Μετριέται στις στιγμές που σε κάνουν να νιώθεις πιο ζωντανός. Σε ένα βλέμμα που σε ηρεμεί, σε μια απουσία που σε βαραίνει, σε έναν άνθρωπο που χωρίς να το καταλάβεις γίνεται κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Και αυτό το τραγούδι κουβαλά ακριβώς εκείνη την γλυκιά αίσθηση, πως κάποια συναισθήματα, όσο και αν περνά ο καιρός, μένουν πάντα μέσα μας.

Το επόμενο τραγούδι μας το έχει ζητήσει ο Χάκμαν, κατά κόσμο Θανάσης Κρεμασμένος, ιδρυτής του σταθμού και ο άνθρωπος μας πίσω απ' όλα. Τον ακούμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 9 με 10 το βράδυ και Παρασκευή πρωί στις 11 με το μουσικό ημερολόγιο. Τη Βεζιροπούλα με το Σάση από τους αδερφούς Κατσιμίχα μας ζήτησε. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και μετά θα σας διαβάσω μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που μου έχει στείλει ο Θανάσης.

Η δική μου Βεζιροπούλα, μας λέει ο Θανάσης, έμενε στην απάνω γειτονιά και πήγαινε όπως και εγώ φροντιστήριο, αρχές του 80. Την έβλεπα στο λύκειο στην αλλαγή της βάρδιας, πρωί αγόρια, απόγευμα κορίτσια και ανάποδα. Τα μεικτά ήρθαν λίγο αργότερα. Καθυστερούσα σκοπίμως να γυρίσω σπίτι, μπάσκετ ειδώ παίζοντας λίγο μπάσκετ, στο προάβλιο ή κουβοντιάζοντας με άλλους επίδοξους γαμπρούς, που δεν έφευγαν αμέσως με το σχόλασμα, ακριβώς για τους ίδιους λόγους. Στο φροντιστήριο η γκαντεμιά με κυνηγούσε. Τα τμήματα χώριζαν στο κάπα. Πριν το κάπα αυτή, μετά το κάπα εγώ. Στα διαλύματα αυτή, ψηλόλιχνη με μακριά καστανά μαλλιά, είχε τις δικές της παρέες. Κι εγώ τα δικά μου ρεμάλια. Ήταν ντροπαλή, εγώ ήμουν περισσότερο. Κλεφτές ματιές, ανήσυχος ύπνος, μα το στόμα μου σφραγισμένο. Αδύνατο να αρθρώσω κάποιο, ακόμα και ένα γεια σου. Σε κάποιο πάρτι χορέψαμε ένα και μοναδικό μπλουζ, το Σεμπάστιαν. Ήθελα να τη σφίξω στην αγκαλιά μου, μα την κρατούσα σε απόσταση, με τα χέρια τεντωμένα, να μην την αγγίξω και καταλάβει τον πόθο μου. Λίγο πριν το απολυτήριο, της έγραψα ένα διακρύβεχτο γράμμα, το έδωσα στον ξάδελφό μου να της το πάει. Αυτός το διάβασε και μου το πέταξε έγκυρα στα μούτρα. Έπειτα, καθένας πήρε το δρόμο του σε πανεπιστήμια, στρατό, γάμο. Δεν την ξανάδα, ξέχασα πια και το όνομά της. Δεν έμαθε ποτέ. Μα σαν ακούω τη Βεζιροπούλα του Χάρη και του Πάνου, τη βλέπω απέναντι στον μπαλκόνι να διαβάζει και εγώ από κάτω να λιώνω, ιτημένος από την τροπή μου, ο Καραγκιόζης. Φίλε Θανάση, κάποιοι μεγάλοι έρωτες δεν έγιναν ποτέ ιστορία. Έμειναν μια ματιά, ένα μπλουζ και ένα αν που συνεχίζει να επιστρέφει στις πιο ήσυχες νύχτες. Λόγια ανίποτα. Αυτό το τραγούδι το Ανίποτα, από τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, μας το ζήτησε για τη συνέχεια η φίλη Πολυμνία. Έναν άνθρωπο που σέβομαι και εκτιμώ πολύ. Μια ακροάτρια που τον τελευταίο καιρό δεν είναι συχνά κοντά μας για κάποιους προσωπικούς τους λόγους, αλλά στο μυαλό της είμαστε πάντα εμείς, όπως είναι και στο δικό μας αντίστοιχα. Εύχομαι λοιπόν, Πολυμνία μου, να είσαι πάντα καλά, και να έχεις πάντα θετική σκέψη σε όλα και για όλα και να κάνεις πράγματα που σε γεμίζουν.

Για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, ακούτε την εκπομπή Μύστες του Έντεχνου. Είμαι ο Άρης Κατσαβριάς και πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα η εκπομπή αυτή διαμορφώνεται από εσάς με τις δικές σας επιλογές. Έχω να πω ότι αλλάζω λίγο το πρόγραμμα. Ο φίλος ο Λεωνίδας είχε μια επιλογή, ένα άλλο πολύ όμορφο τραγούδι που ίσως θα το ακούσουμε, σίγουρα θα το ακούσουμε τη δεύτερη ώρα. Τώρα στο chat του σταθμού που μπορείτε να μπείτε και εσείς, και έχει ανάψει η κουβέντα και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, έγραψε ότι ήθελε να αλλάξει επιλογή. Και επειδή κάποιοι άνθρωποι είναι μοναδικοί και ειδικά εδώ στο σταθμό, όπως ο Λεωνίδας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα με την παρουσία του και τις γνώσεις του και τον ευχαριστούμε πολύ, δεν μπορούσα να μην του βάλω το τραγούδι που ξέρω ότι πολύ αγαπάει και ήθελε να ακούσει, και ένα τραγούδι που είναι πάρα πολύ όμορφο από το Μανώλη Λιδάκη, «Με τα φτερά του έρωτα». Καλή ακρόαση, φίλε Λεωνίδα.

Το ραδιόφωνο μου αρέσει γιατί μπορώ να φτιάχνω εικόνες και μια τόσο ωραία εικόνα θα μας δώσει ο Χρόνης που επέλεξε τι άλλο, Χαρούλα Αλεξίου και όλου του κόσμου οι Κυριακές. Μας λέει λοιπόν ο Χρόνης, μεγάλωσα σε μια εργατική συνοικία, άνθρωποι του μεροκάματου, όλοι γείτονες, άντρες κυρίως. Οι γυναίκες απασχολούνταν νοικιακά ή παραδουλεύτρες. Ούτε ένας της λεγόμενης σήμερα μεσαίας τάξης. Τις Κυριακές βλέπαμε τους πατεράδες μας και τους πατεράδες των φίλων μας και όλους τους άντρες της γειτονιάς που έβγαιναν στις αυλές, χαίρονταν το χουζούρι, πήραζαν και έπαιζαν με τα παιδιά και με τους άλλους γείτονες. Φρεσκοξυρισμένοι και καλοντημένοι. Τις υπόλοιπες μέρες φορούσαν ρούχα της δουλειάς. Θυμάμαι ότι τα Κυριακάτικα πρωινά ξυπνούσαμε από τη φωνή του πατέρα που έψελνε ακομπανιάροντας, το είπα σωστά, το τρατζίστορ που μετέδιδε τη Θεία Λειτουργία από τη Μητρόπολη των Αθηνών. Μετά άρχιζαν οι μουσικές εκπομπές, καφές και κουβέντα με τους γείτονες. Έτσι λάμπουν οι Κυριακές των παιδικών μου χρόνων, στο πρόσωπο των ανθρώπων με τους οποίους μεγάλωσα σε αυτή τη γειτονιά. Να σε καλά πάντα φίλε Χρόνη και να μνημονεύεις αυτούς τους ανθρώπους.

Παίρνοντας πάσα από αυτά που διαβάζω στο chat του σταθμού, από αυτά που λέει ο φίλος ο Λεωνίδας για τις ευχαριστίες, κανείς δεν ευχαριστεί κανέναν, γιατί εδώ στο Radio Bird είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και έτσι ζούμε και περνάμε τα βράδια μας κάθε βράδυ. Είμαστε μια πολύ όμορφη παρέα, ο ένας στηρίζει τον άλλον, περνάμε όμορφα ακούγοντας αυτό που αγαπάμε όλοι, μουσικές. Και τώρα λοιπόν πάμε σε μία επιλογή, μιας και πλησιάζει το καλοκαίρι, θα ακούσουμε στη συνέχεια την επιλογή της Αναστασίας μας και αυτή της οικογένειας, εδώ του Ραδιοπουλίου. Κάθε Τρίτη 10 με 12 με την Άνση κάνουν το jukebox. Ρίχνεις το κερματάκι σου, ένα μήνυμα είναι το κέρμα, μην νομίζετε, και ακούς το τραγουδάκι σου. Ανάλογα με την ημέρα, κάνουν πολύ ωραίες θεματικές εκπομπές. Μπορεί να πέσετε καμιά μέρα να ακούσετε και ΑΤΙΚ. Ελευθερία Αρβανιτάκη μας ζήτησε και η Αναστασία. Και πάμε ξανά στα θαύματα. Ένα τραγούδι που της θυμίζει καλοκαίρια στην Καλαμάτα φοιτήτρια. Άλλες εποχές, άλλη γενιά, δίψα για ζωή μας, λέει η Αναστασία. Εγώ πάλι, Αναστασία μου, θα σου πω πως κάθε εποχή έχει και τα δικά της καλά. Αυτό πάντως που πρέπει να κρατήσουμε σίγουρα όλες τις εποχές είναι αυτό το θαύμα που έγραψες, το θαύμα της δίψας για ζωή. Να παραμείνει πάντα και να το έχουμε μέσα μας.

πολύ μου αρέσει η σημερινή εκπομπή, παρόλο που την βγάζω πολύ δύσκολα, γιατί είχα ένα πρόβλημα πάλι με το ίντερνετ, δυστυχώς, και μια πατέντα της τελευταίας στιγμής, πραγματικά της τελευταίας στιγμής, βρέθηκα στον αέρα και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σας εδώ. Αλλά αυτή η σημερινή εκπομπή μου αρέσει γιατί έχει εξομολογήσεις, αφιερώσεις, μηνύματα, εικόνες, ιστορίες. Μια τέτοια θα σας διαβάσω τώρα για να προλογίσω το τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη. Τα τραγούδια «Μια σταλιά» που ζήτησε η φίλη μου η Χρύσα που μας ακούει από την Αυστρία. Λέει λοιπόν η Χρύσα: «Το τραγούδι αυτό το άκουσα πρώτη φορά μετά από έναν χωρισμό που βίωσα. Απλώς περπατούσα το βράδυ. Είχα βάλει ακουστικά και άκουγα αυτό το τραγούδι. Και κάπως με άγγιξαν τα λόγια. Τα τραγούδια «Μια σταλιά», «Μα η γλώσσα στους ροδάνει». Μου είπαν τόσα μυστικά που γεμίζουν δύο ποτάμια. Συνειδητοποίησα πόση δύναμη μπορεί να αντλήσεις μέσα από τη μουσική. Πόσα μηνύματα μπορεί να σου περάσει ένα ολιγόλεπτο τραγούδι. Δεν υπάρχει καλύτερο φάρμακο από τη μουσική. Και μην ξεχνάς να φτάνεις πιο μακριά από αυτό που είσαι φτιαγμένος». Ο αγαπημένος μου στίχος αυτού του τραγουδιού, μας είπε η Χρύσα. Χρύσα, βλέπω, επειδή σου άρεσε αυτός ο στίχος, ότι να φτάνεις πιο μακριά από όσο είσαι φτιαγμένος, μας έφυγες και πήγες μακριά εκεί στην Αυστρία, έτσι. Αν και πιστεύω πως εσύ είσαι φτιαγμένη για μεγάλα και όμορφα πράγματα και είμαι σίγουρος πως σύντομα θα έρθουν.

Έτσι είναι τα τραγούδια. Έχουν κάτι να θυμίζουν σε άλλους, κάτι καλό, κάτι λυπητερό και πραγματικά δεν ξέρεις πώς μπορεί και γιατί ένα τραγούδι από αγαπημένο σου να το συνδυάσεις με κάτι θλιβερό. Ένα τέτοιο τραγούδι θα ακούσουμε την Ανδρομέδα. Την Ανδρομέδα που τη ζήτησε η φίλη μας η Νίκη και μας εξομολογήθηκε κάτι κι αυτή. Μου θυμίζει μια πολύ όμορφη βραδιά με φίλους στην Πάτρα, μας είπε, που τραγουδούσαμε ο καθένας άλλο τραγούδι. Αυτό, την Ανδρομέδα, εγώ και ο Βαγγέλης την είχαμε διαλέξει. Λίγα χρόνια μετά, ο μαέστρος μας έφυγε απότομα, γρήγορα. Νικήθηκε από το θεριό. Και έτσι ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου τραγούδι έγινε ένα περίεργο τραγούδι.

Ευχαριστούμε πολύ την Νίκη, πραγματικά ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Και εδώ έχω να πω και εγώ μια προσωπική εξομολόγηση για την Νίκη και τον Βαγγέλη. Τα παιδιά τα είδα πρώτη φορά στο πάρτι του σταθμού για τα 5 χρόνια. Η Νίκη χαμογελούσε διαρκώς, ήταν μια ευχάριστη παρουσία μέσα στο χώρο. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, που παρατηρούσα, έτσι όπως ήμασταν απέναντι σε δύο μπαράκια ακριβώς απέναντι, και μετά που έπαιξα εγώ μουσική πάλι έπεφτε το μάτι μου πάνω τους, ήταν το μέσα σε όλο αυτό, μέσα στη χαρά της, μέσα στη δόση δοτικότητα που είχε εκεί με όλους εμάς τους παραγωγούς του σταθμού. Κοίταγα, παρατηρούσα και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πώς κοιτούσε το Βαγγέλη, με τι θαυμασμό, αφοσίωση και αγάπη. Θυμάμαι πως τους είχα ζηλέψει λίγο με την καλή έννοια. Να είστε πάντα ευτυχισμένοι, παιδιά, σας εύχομαι. Να έχετε πάντα στη ζωή σας όμορφες βραδιές σαν εκείνη της Πάτρας, και τα αγαπημένα σας τραγούδια να παραμείνουν για πάντα αγαπημένα, όπως και εσείς. Και περνάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι της τελευταίας στιγμής που μου το ζήτησε ένας πάρα πολύ καλός φίλος. Ένας φίλος που τον ξέρω από μικρό παιδί. Έτυχε τώρα να συνεργαστούμε κιόλας, να ανέβουμε στο σανίδι μαζί. Αυτός από πίσω να με καθοδηγεί, εγώ μπροστά. Ο Πάνος ο Δημάκης, λοιπόν, σκηνοθέτης της Θυμέλης, της θεατρικής σκηνής Θυμέλης, που έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε να μην ξεκινούσε δυνατά. Ζήτησε το τραγούδι «Ο κόσμος είναι ένα βουνό» του Παντελή Θαλασσινού. Ένα τραγούδι που έχει πάρα πολύ όμορφα λόγια και ένα στίχο που μου αρέσει πάρα πολύ και λέει «Καλύτερα να μην μιλάς, κακές αν κάνεις σκέψεις. Μ' αν συλλογές σε όμορφα, είναι χρυσές οι λέξεις».

Ευχαριστούμε πολύ τον Πάνο για αυτό το υπέροχο τραγούδι, πραγματικά πολύ ωραίο. Και φτάνοντας λίγο πριν το τέλος, η αδερφή μου η Νάνση μας λέει πως όσο και αν μας αλλάζει η ζωή, υπάρχει πάντα μια φωτιά μέσα μας που αρνείται να σβήσει. Αυτή που μας κρατά όρθιους, αληθινούς και έξω καρδιά. Εγώ, Νανσούλα, σου εύχομαι να έχεις πάντα μέσα σου αυτή τη φωτιά, εκείνη που σε κάνει να χαμογελάς, να αντέχεις και να προχωράς. Έξω καρδιά, ακόμα και μετά από τις πιο δύσκολες μέρες.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτής της βραδιάς. Μια εκπομπή γεμάτη τραγούδια, ιστορίες, μνήμες, ανεκπλήρωτους έρωτες, μικρές εξομολογήσεις και ανθρώπους που για λίγες ώρες έγιναν μια μεγάλη παρέα κάτω από την ίδια συχνότητα. Απόψε στους μίσες του έντεχνου στο Radio Bird μαζί με εσάς, αποδείξαμε ξανά πως το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο μουσική, είναι συναίσθημα, μοίρασμα και εκείνες οι νυχτερινές σκέψεις που κάπου βρίσκουν πάντα έναν άνθρωπο να τις ακούσει. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους εσάς που στείλατε τραγούδια και όχι μόνο. Θα συνεχίσουμε φυσικά να παίζουμε μουσική την επόμενη ώρα. Στέλνετε στο messenger το δικό μου τις επιλογές ή στο chat του σταθμού για μια ώρα ακόμα όπως κάθε Πέμπτη βράδυ. Και πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, θέλω να κάνω μια ξεχωριστή ευχή στα παιδιά που αύριο ξεκινούν το δικό τους αγώνα στις Πανελλήνιες, στη δικιά μου Χρυσαυγούλα που και αυτή θα δώσει το δικό της αγώνα αύριο. Θέλω λοιπόν να τους πω πως καμία εξέταση δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, την ψυχή και τα όνειρα ενός ανθρώπου. Να πάτε με καθαρό μυαλό, πίστη και όσο φόβο λιγότερο γίνεται και όλα θα πάνε καλά. Γι' αυτό λοιπόν και αν δεν πάνε καλά και για τα παιδιά και για όλους εμάς, για όλους εσάς που ακούτε, που κάποιες φορές πρέπει να πάρουμε και τη ζωή λίγο πιο ανάλαφρα, θα κλείσω με ένα τραγούδι των Κατσιμιχαίων, Don't Worry, Be Happy, γιατί η ζωή είναι ωραία. Καλό βράδυ, με αγάπη, αλληλεγγύη, γνώση και έχει ο Θεός σου.

0: είναι η φωτεινή, ρε παιδιά.
1: Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
0: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Παπάρια μου.
3: Τι έγινε, παιδιά?

Στα κορίτσια λέμε ναι, στους απ' έξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι. Όχι, λέμε στις κότες, όχι, και στους ενέρωτους. Όχι, λέμε στις κότες, όχι, στους κυριλές. Στους δικούς μας λέμε ναι, και στους ξύπνιους λέμε ναι.

Στους φαντάρους λέμε ναι, και στους γύφτους λέμε ναι, στους μαλλιάδες λέμε ναι, στους ροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξάρτηση. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά. Στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι, και στις φάσεις λέμε ναι. Στα ουίσκια λέμε ναι, στα τσιγάρα λέμε ναι. Όχι στην ηρωίνη, όχι σ' αυτό το διάολο. Όχι στην κοκαίνη,

στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι, στις πισίνες λέμε ναι, στις αιώρες λέμε ναι. Όχι, λέμε στους βουλάκες, όχι, γάμω τους ασκέπτους. Όχι, λέμε στους βουλάκες, όχι, στους χαζούς. Τα τσακάλια λέμε ναι, και στους έτσι λέμε.

θα με πεθάνεις, αυτό θες? Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη

τέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνουν.

μες στη βουή ξεχνιέμαι κι ο κόσμος προσπερνά. Δεν με ψάχνεις πια, δεν με ψάχνεις. Πάλι το τραύμα ξύνω.

μίστες της νέου. Οι μίστες του έντεχνου με τον Άρη Κατσαβριά σας προσκαλούν κάθε Πέμπτη στις 11 το βράδυ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.